0: Τα τσέρι!
1: DJ να φύγε μπλε!
0: Με κοιτούν τένις!
2: Siente el poder de tu radio. La calle, la calle.